0: Είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μυθιστόρογιο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Παρασκευή. Έτσι και είναι 5 του μήνα.
1: Γεια.
0: Δεν είναι 5 του μήνα, δεν είναι.
1: Ναι, καλή. 5 Ιουνίου.
0: Κανονικότατα. Μια χαρά.
1: Κόσμος Κατραμάδος,
0: εδώ είμαστε.
1: Κοντά σας. Ήρθαμε έτσι να κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο την εβδομάδα μας. Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, στον Δωρόθεο τη Δωροθέα, Νίκανδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελήνη, Σεληνιάς και Γοργίας. Γιορτάζουν σήμερα.
0: Μια χαρά, ωραία.
1: Και γράφει και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
0: Βέβαια αυτό το οποίο κλείνουμε την εβδομάδα δεν ισχύει από ό,τι είδαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Τι εννοείς?
0: Από μια έρευνα ευρωπαϊκή που έγινε.
1: Α.
0: Ότι το 48% δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Δεν διαβάσαμε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εμείς ραδιοφωνικά την κλείνουμε την εβδομαδούλα.
0: Ναι, εμείς ναι. Επιβαλεί Κόσμος και Τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Έτσι και σήμερα. Έτσι, σας προετοιμάζουμε για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, το πρώτο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο είναι αυτό που έρχεται.
1: Αυτό
0: έτσι,
1: είναι.
0: Αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως. Υπέροχα, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Αχ, αυτό το χαλάκι είναι... μου θυμίζει λίγο καλοκαιρινά βράδια που έχουν ξεκινήσει να ζούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήρεμα όμως. Καλοκαιρινά βράδια. Το τονίζω αυτό. Έχω μια ευαισθησία αυτόν τον καιρό, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην ηρεμία. Για λέγε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε. Έχουμε πολλά και διάφορα. Όπως για παράδειγμα... ότι ένας παντρεμένος αστυνομικός ψάχτηκε να το γλεντάει με γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή σε πάρκινγκ. Και όλα αυτά στη Σκωτία. Για να μην ψάχνεσαι, μην έγινε εντός Ελλάδος, κατάλαβες.
0: Στη Σκωτία, έχουν ακόμα εκεί έτσι...
1: Τι?
0: Ξαναμένα τα αίματα, γιατί δεν ξέρω.
1: Τι να σου πω. Βέβαια, το γεγονός ότι ήταν σε πάρκινγκ ίσως να δείχνει αυτό που λέμε για τους σκοτσαϊζούς. Δεν πήγαν σε ένα ξενοδοχείο να πληρώσουν, ε.
0: Ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: εντάξει.
1: Να είναι αυτό. Η γυναίκα λέει του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει περάσει από τη Hearts, ποδοσφαιρική ομάδα, εθεάφει δημοσίως ερωτικές περιπτύξεις με τον αρχηγό του αστυνομικού τμήματος. Μην νομίζεις ότι ήταν κανένας απλός έτσι, που έκανε περιπολία. Όχι, αγάπη μου. Δεν έχουν αποκαλύψει όλα τα στοιχεία του αποτιμένου ποδοσφαιριστή στο δημοσίευμα της Daily Record, όχι, αλλά λένε ότι είναι για μεγάλο όνομα.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι δεν μετράει μόνο το σώμα, υπάρχει το μυαλό. Έτσι δεν είναι?
1: Λοιπόν, λίγη ώρα μετά από, από το τηλεφώνημα που έκαναν κάποιοι περαστικοί, γιατί τους είδαν, πήραν τηλέφωνο στο αστυνομικό. Παιδιά, είναι δύο εκεί πέρα που αυτό μέσα στο πάρκινγκ και καταλαβαίνετε.
0: Θύχτηκαν οι άλλοι.
1: Μπορεί
0: έτσι
1: να περνάγανε παιδιά, ναι.
0: Έτσι, μπορεί,
1: οτιδήποτε.
0: Μπορεί.
1: Έφτασαν, λέει, στο σημείο δύο αστυνομικοί για να κάνουν σύλληψη. Και τι διαπίστωσαν?
0: Το συνάδελφο.
1: Τον αρχηγό!
0: Συνάδελφε!
1: Όχι συνάδελφε!
0: Είναι ο αρχηγό κιόλας, ναι.
1: Αρχηγό!
0: Αρχηγέ μου, μπορούμε να σε συλλάβουμε.
1: Λοιπόν.
0: Όχι, Παναγία μου.
1: Έχει ζητηθεί, λέει, από τον υπεύθυνο επικοινωνίας αστυνομίας ένα σχόλιο. Αυτός το μόνο που μπόρεσε να πει είναι ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να σας πω τι. Τα ενίκο μη ενδύμω. Τώρα τι να γυρίσει να πει? Τι συμβαίνει με στο σπίτι του?
0: Ερευνά τον εαυτό μου.
1: Όχι, δεν ερευνά τον εαυτό μου, ερευνά το σώμα.
0: Ναι, το σώμα.
1: Στο οποίο ανήκει. Οπότε είναι.
0: Και ερευνούσε το σώμα, πιστεύω, και πιο πριν.
1: Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση.
0: Σε δημόσιο χώρο. Κοίταξε, να δεις, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό. Δεν πάει να είσαι και αρχηγός.
1: Ναι, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, ναι. Αλλά εντάξει, τώρα καταλαβαίνω.
2: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις χρήσιμες και να επιστρέψουμε. Εδώ έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι που, εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει μπάνια?
1: Όχι ακόμα. Καταλαβαίνεις, βασανίζομαι από το ερκοντισιόνι.
0: Εγώ έκανα τις δύο πρώτες βουτιές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7:30. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι ετοιμαζόμαστε. Μουσικά και όχι μόνο.
1: Ναι, γιατί κάπως έτσι, ακόμα και να δουλεύεις, το Σαββατοκύριακο μπορεί κάπου κάπως κάτι να καταφέρεις να στριμώξεις. Κάποιον να δεις.
0: Να στριμώξεις κάποιον.
1: Κάποιον φίλο σου να δεις. Ενώ όχι να στριμώξεις κάποιον κατευθείαν.
0: Να στριμώξεις κάποια.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
0: Να τη στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα.
1: Όχι.
0: Το έχω κάνει
1: να
0: αυτό.
1: Να στριμώξεις ένα μπάνιο στη θάλασσα μέσα στο πρόγραμμά σου. Αυτό λέω.
0: Μάλιστα.
1: Να στριμώξεις ένα ποτό. Μία έξοδο για ένα ποτό.
0: Αυτό με το ποτό, ναι. Μπορεί και να στριμωχτεί με ποτό, όντως. Λοιπόν,
1: αχου,
0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 5 Ιουνίου, λοιπόν, και σαν σήμερα το 1825, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος δολοφονείται μέσα στην Ακρόπολη των Αθηνών από το άλλοτε πρωτοπαλικαρό του Γκούρα. 1934 επεισόδιο είχε σημειωθεί στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεώργιου Κονδύλη και του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, βουλευτής φίλος του Κονδύλη πετακάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντας τον ελαφρά στον ώμο. 1947 αναγγέλλεται το σχέδιο Μάρσαλ, που βοηθάει στην ανοικοδόμηση της χώρας μας μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου. 1961 εφαρμόζεται για πρώτη φορά το τρίποντο στο πρωτάθλημα της American Basketball League. 1967 αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ από τη μία πλευρά, την Αίγυπτο, τη Συρία και την Ιορδανία από την άλλη. 1972 η Ελλάδα και η Κίνα συνάπτουν διπλωματικές σχέσεις. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 5 Ιουνίου.

0: Παρακαλώ, πείτε μου, τι είναι αυτό που θέλετε να μάθετε και σας το έχω κρύψει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Λοιπόν, βασικό ερώτημα.
1: Γιατί τώρα δηλαδή μπορώ να πω κάτι τώρα και να τα διαλύσω όλοι στον αέρα.
0: Βασικό ερώτημα σε θέμα. Βασικό ερώτημα σε θέμα που έχει αναρτηθεί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι παρότι δεν είναι πέμπτη.
1: Τι θέμα?
0: Παρότι δεν είναι πέμπτη.
1: Σεξουαλικό θέμα λοιπόν.
0: Πρέπει και οφείλουμε να είμαστε σωστοί απέναντι σε αυτή τη δέσμευση που έχουμε στους ακροατές μας και να το αναλύσουμε. Γιατί οι αθλητές κάνουν όργια και αχαλήνε το σεξ στο Ολυμπιακό χωριό μέχρι το πρωί?
1: Δεν ξέρω γιατί κάνανε και δεν το ξέραμε. Δεν ξέρω.
0: Παιδί μου, είναι...
1: Σε ποιο Ολυμπιακό χωριό?
0: Σε κάθε, σε κάθε διοργάνωση. Σε όλους τους Ολυμπιακούς αγώνες. Στα Ολυμπιακά χωριά το σεξ έχει τον πρώτο λόγο.
1: Δεν ξέρω, περίεργο μου φαίνεται.
0: Με τους αθλητές να επιδίδονται, λέει, σε αχαλήνο τα όργια μέχρι το πρωί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή τρέχεις, κάνεις προπόνηση, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο, ετοιμάζεσαι για να κάνεις παγκόσμια ρεκόρ και κάπου ενδιάμεσα ρίχνεις και μερικά.
0: Όχι ρίχνεις μερικά, παιδί μου, είναι λες και η προπόνησή σου είναι αυτό.
1: Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Θεσπίστηκε κανόνας που απαγορεύει τα ερωτικά τετατέτ στους εξωτερικούς χώρους του Ολυμπιακού χωριού.
1: Εντάξει, εμένα αυτό δεν μου αρέσει. Έτσι, είναι πολύ πίεση. Είναι πολύ πίεση, πραγματικά μιλάω τώρα, δηλαδή δεν μου αρέσει όλο αυτό.
0: Έχουμε και μαρτυρίες αθλητών. Ο Αμερικανός αθλητής Τζος Λάκατος δήλωσε για την εμπειρία του στους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου: «Νόμιζα ότι ήμουν σε ένα τεράστιο πορνείο. Έβλεπε τους πάντες να κάνουν σεξ, από τους πάγκους και τα κρεβάτια μέχρι έξω στον καζόν». Η πρώην Γερμανίδα Ολυμπιονίκη Σούζεν Τίντκε ανέφερε ότι το σεξ δεν σταματάει λεπτό, συνεχίζεται αχαλήνοτα μέχρι το πρωί. Ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Πάντως...
1: Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εσένα τι σε νοιάζει και τους ανθρώπους εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού? Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Δεν το κατάλαβα αυτό.
0: Στους τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες 150.000 προφυλακτικά είχαν καταναλωθεί από 11.000 αθλητές. Για πες.
1: Δεν έχω να πω κάτι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο. Το ξαναλέω αυτό. Έτσι, του τύπου, ας πούμε, ότι ετοιμάζεσαι, μαζεύεις δυνάμεις, προπονείσαι, οτιδήποτε. Εκείνες τις μέρες που θέλεις να πετύχεις το ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή για να το κάνεις. Όπως και οι ποδοσφαιριστές απαγορεύεται να κάνουν κάτι πριν τα παιχνίδια τα επίσημα. Έτσι, γιατί κάποιοι δίνουν χρήματα για όλα αυτά, κάποιοι επενδύουν δηλαδή πάνω τους. Δεν ξέρω, αλλά από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να σε περιορίζει κάποιος.
0: Ο 12 φορές Ολυμπιονίκης Ράιαν Λόχτε υποστήριξε ότι περίπου το 75% των αθλητών λαμβάνει μέρος σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι ένα πλήρες Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μη φύγεις.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Μεσόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Άριστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
6: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
7: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos@sm.gr.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
9: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
10: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
9: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
11: Υδρόγειος 106,9.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη η αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστρέψαμε εδώ μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις, τη μουσική. Καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έβιβαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς Κατραμάδος για δύο ώρες καθημερινά.
1: Μες στη ζωντάνια και μες στη χάρη.
0: Ναι, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Για μια ιστορία εδώ, έτσι αστεία, περίεργη, πες την όπως θέλεις. Με έναν από την Ινδονησία. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου, το αυτί σου,
1: δεν
0: κάτι.
1: Στην αντίληψή μου, τι συνέβη.
0: Ναι. Ο γαμπρός, 26 ετών, ο άντρας, πατρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Okay.
0: Έτσι. Να όμως που 12 μέρες μετά το γάμο παρουσιάστηκε ότι η γυναίκα αυτή ήταν άντρας.
1: Τι συμβαίνει.
0: Παιδιά, τι γίνεται. Καταρχήν πήγε και παντρεύτηκε χωρίς να κάνει test drive.
1: Εντάξει, αν είναι εγχειρισμένη η περίπτωση.
0: Όχι, το μυαλό σου είναι... Άστο. Περίμενε να ακούσεις. Δεν το έχεις διαβάσει. Έχει συνέχεια το πράγμα.
1: Για πες.
0: Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μάλλον θα... ξέρεις, είναι αυτό που προσπαθεί όλες να σε πείσει ότι μετά το γάμο σεξ. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι, να ξέρεις.
1: Okay.
0: Έτσι, οπότε μάλλον ο πιτσιρικάς που είναι 26 χρονών, το βλέπεις στη φωτογραφία, λες, πού πας ρε άνθρωπε, πού πας. Δηλαδή, κάτσε 10 χρόνια ακόμα να μεστώσεις λίγο. Εν πάση περιπτώσει, παντρεύτηκε και 12 μέρες μετά. Δηλαδή, είχε αρχίσει και τον έζωνα να τα φύγει, γιατί ακόμα και την ίδια μέρα του γάμου το βράδυ, σου λέει, τώρα παντρευτήκαμε, τι γίνεται. Γιατί με αποφεύγει με διάφορους τρόπους. Του έλεγε ότι είστε κι εσείς λοιπόν. Του έλεγε ότι έχει τέτοιο, πώς το λένε, περίοδο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω από εσάς που ακούτε, και πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και με περίοδο, εν πάση περιπτώσει, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, 12 μέρες μετά το γάμο ανακάλυψε ότι είναι άντρας ή γυναίκα ο γαμπρός. Και φυσικά το πιάσανε τον άντρα που έκανε τη γυναίκα. Η φωνή του ήταν γυναικεία. Η φωτογραφία για το γάμο ήταν μια χαρά. Εμένα λίγο μου προξένησε περιέργεια τα χέρια τα οποία δεν ήταν και πολύ γυναικεία, θα έλεγες. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί το έκανε αυτό η γυναίκα που ήταν άντρα τελικά. Γιατί το έκανε αυτό.
1: Γιατί.
0: Γιατί είχε βάλει στο μάτι την περιουσία του γαμπρού. Έχει μεγάλη περιουσία ο γαμπρός. Και με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς του είχε καρφωθεί στο μυαλό, ότι θα πάρει τα λεφτά του γαμπρού και θα φύγει. Χωρίς να κάνει σεξ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω. Τι συμβαίνει εκεί. Και μη χειρότερα.

0: Τι νέα έχουμε από το μέτωπο του σεξ?
1: Πολλά και διάφορα.
0: Τώρα, πολλά και διάφορα,
1: το
0: μάλιστα.
1: Θέμα είναι εσύ τι είσαι έτοιμος να ακούσεις.
0: Τα πάντα. Πρόσεξε λοιπόν. Πρόσεξε μόνο, γιατί μερικοί, ξέρεις, με το θέμα του σεξ δεν είναι καθόλου άνετοι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, κι εμείς δεν λέμε τίποτα φοβερό. Το λέω γιατί κάποιος μου είπε κάποια στιγμή, διαβάζουμε δημοσιεύματα. Εντάξει, δεν τα λέμε από το κεφάλι μας.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι, και διαβάζουμε δημοσιεύματα.
1: Δηλαδή, δεν αφορά από πού το διαβάζουμε.
0: Ναι,
1: κάτι.
0: Είναι πράγματα τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μέσα από εφημερίδες, μέσα από ηλεκτρονικές σελίδες, οι οποίες είναι μια χαρά, έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω για κάποια καταλληλότητα που μπορεί να είπε κάποιος κάποια στιγμή.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, το επόμενο δημοσίευμα που θα σχολιάσουμε, έτσι, μας προέρχεται από το Vice. Και μάλιστα το παγκόσμιο Vice, δεν είναι ελληνικό.
0: Ναι, ναι.
1: Και αναφέρεται στον παράδεισο των σεξοτουριστών, χίπιδων και αλκοολικών συνταξιούχων. Υπάρχει λοιπόν ένα μέρος που πάνε όλοι αυτοί που αναφέραμε για να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά. Ένα τροπικό μέρος είναι το Σιχάνουκville της Καμπότζης, λέει. Το ρεπορτάζ έχει γίνει μέσα από τη ζωή ενός 63χρονου από το Άμστερνταμ, ο οποίος έχει επιλέξει να μένει εκεί τα τελευταία 20 χρόνια. Αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος έχει κάνει 11 παιδιά εκεί, 5 από αυτά δεν τα γνωρίζει καν. Καταλαβαίνετε για πόσο χαλαρές καταστάσεις μιλάμε. Εντάξει, τώρα αν θέλετε να το ψάξετε αυτό το νησάκι εκεί της Καμπότζης, πολύ φτηνά λέει είναι όλα.
0: Ρε παιδιά, να πάμε στην Καμπότζη, δεν έχω πρόβλημα.
1: Θέλεις εσύ.
0: Να πάμε στην Καμπότζη, να πάμε και στο Κουρμουντού, δεν ξέρω, να πάμε και στο Βόρειο Πόλο. Αν σας ενοχλούμε εδώ που είμαστε, να πάμε κάπου αλλού. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: τι να πω, δεν ξέρω. Υπάρχει ένας στόχος να φύγουμε από εδώ, να έρθουν κάποιοι άλλοι, δεν ξέρω, το νιώθεις αυτό?
1: Καλά,
0: έτσι,
1: εδώ στην
0: πατρίδα
1: αυτό.
0: Μας δηλαδή. Εντάξει.
1: Αυτό υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, ναι. Παίρνουν επίδομα άνθρωποι οι οποίοι δεν υπάρχει λόγος να το πάρουν, αλλά θα πει, έτσι, οι πρόσφυγες, και δεν παίρνουν επίδομα Έλληνες που το έχουν ανάγκη. Πολύ σεξ. Πολύ.

0: Τρελό κέφι. Αν είπε ότι χαρά εδώ στο στούντιο μέσα.
1: Μπρίο, χαρά, τσαχπινιά.
0: Λοιπόν, και έτσι πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγα λεπτά, που έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για την, εδώ, την εβδομάδα να κάνουμε το σταυρό μας. Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Instagram, Facebook, TikTok, τα έχουμε όλα αυτά.
1: Και βήχα έχουμε.
0: Και βήχα έχουμε μικροφωνικό. Λοιπόν, Επιβαλή Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται και επικοινωνούμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: νησί.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €, ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Τώρα κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
0: Μα το λες τόσο γλυκά.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλέγκο της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Plus.
0: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
0: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
0: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής για μας. Έτσι. Έβιβαλη, κόσμος και τερμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Θυμηθείτε τη Δευτέρα έχουμε ζώδια. Όπως κάθε Δευτέρα έχουμε νέα από το διάστημα. Όπως κάθε Δευτέρα επίσης. Προς το παρόν έχουμε εκπλήξεις. Γιατί είχαμε προηγουμένως που σας έλεγα για τον γαμπρό από την Ινδονησία που παντρεύτηκε μια γυναίκα.
1: Που δεν ήταν γυναίκα όμως.
0: Που δεν ήταν γυναίκα, αλλά το ανακάλυψε 12 μέρες μετά το γάμο. Δηλαδή, τι να πεις μερικές φορές. Τέλος πάντων. Εδώ όμως έχουμε μια πραγματική γνήσια γυναίκα που κάνει κάτι έτσι χειρότερο, βέβαια.
1: Μπορεί να κάνει.
0: Αλλά τα. Πώς το λένε, αυτά που ήθελε να κάνει είναι τα ίδια.

0: Για τον ίδιο σκοπό δηλαδή πήγαινε η γυναίκα. Για τα λεφτά.
1: Για τα λεφτά.
0: Αυτά.
1: Τα
0: αυτά. Όλα ναι, αλλά μην φτάσει και δολοφονία. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, τι έγινε ακριβώς. Έχει, παιδιά, ακούστε, άντρες, ακούστε κι εσείς. Εντάξει, τα ξέρετε, τα ακούτε καθημερινά γύρω σας, αλλά. Έτσι, ακούστε αυτό, προσέχετε το λιγάκι. Είχε αυτός μια σχέση.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι αυτός? Ο Στίβεν Έντουαρ Ρίλεϊ, αν το διαβάζω σωστά. Λοιπόν, 51 ετών ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Έχει κανονικά τη γυναίκα του.
1: Από εδώ η γυναίκα μου και από εδώ το αισθενάμα μου.
0: Μη μας το χαλάς τώρα αυτή τη στιγμή. Μιλάμε ότι έχει από εδώ τη γυναίκα του.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται τώρα? Μαθαίνει ότι κάποιος συγγενής πεθαίνει και υπολογίζουν ότι μάλλον του είχε αφήσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Και το συζητάει με τη γυναίκα του άνθρωπος. Και η γυναίκα του τι ακριβώς κάνει? Τον δηλητηριάζει για να πεθάνει, για να της μείνουν τα 30 εκατομμύρια.
1: Τι λες?
0: Τι γίνεται
1: τώρα
0: όμως τελευταία στιγμή? Μάπα το καρπούζι, δεν υπήρχαν τα λεφτά.
1: Τσάμπα τον έστειλε τον άνθρωπο.
0: Τον άνθρωπο όμως τον είχε στείλει. Και όταν την πιάσανε, αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 23 την πιάσανε. Έτσι, και το συζητάμε γιατί θα γίνει το δικαστήριο 14 Αυγούστου. Είπε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Δηλαδή έχουν και μούτρα, δηλαδή πραγματικά. Δεν ήταν η πρώτη φορά που προσπάθησα να το δηλητηριάσω. Είχα κάνει και άλλες προσπάθειες για να το δηλητηριάσω.
1: Μιλάμε για εξαιρετικά.
0: Τέλεια, φανταστικά. Και ο άνθρωπος απόθανε και δεν υπήρχε διαθήκη. Αλλά για πες μου εσύ τώρα, δηλαδή, πόση απληστία. Αυτό το σκεφτόμουν την ώρα που το διάβαζα. Πόση απληστία. Πες ρε παιδί μου, 1000% ότι ο σύντροφός, ο άντρας, ο οτιδήποτε έχει μια κληρονομιά 30 εκατομμυρίων. Πρέπει να το σκοτώσεις για να τα πάρεις όλα. Δηλαδή αν τα φάτε μαζί. Αν το έκανες όπως το ξέρετε οι περισσότερες να το κάνετε αυτά τα γλυκά μάτια και τρώγατε μαζί τα 30 εκατομμύρια, θα σου φεύγετε λίγο. Δηλαδή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα που σκεφτώσουν έτσι βρώμικα. Δεν το καταλαβαίνω, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Βρώμικο είναι να σκέφτεσαι να τα φας τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει να σκοτώσεις και άνθρωπο και τον άντρα σου. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου. Δηλαδή αυτό λέω κάθε μέρα.

0: πώς θα σου φαινότανε σαν προοπτική να μην χρειάζεται να πιεις και να είσαι συνεχώς μεθυσμένος.
1: Δεν ξέρω, πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Πάθηση είναι αυτό, τι είναι?
0: Μία 50χρονη κατέληγε συνέχεια στα επίγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα μέθης. Η γυναίκα εμφάνιζε υπερβολική υπνηλία, μπερδεμένη ομιλία και άρωμα αλκοόλ στην αναπνοή της.
1: Αλλά δεν έπινε.
0: Κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο, η διάγνωση των γιατρών ήταν η ίδια, μέθη με αλκοόλ. Και μάλιστα αυτή η γυναίκα υποχρεωνόταν να περνάει από εξέταση ψυχιάτρων στα επίγοντα που επιχειρούσαν να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αλκοολισμού της. Το βασικό θέμα όμως της γυναίκας είναι ότι δεν κατανάλουνε ούτε μία γουλιά αλκοόλ. Οι ιατροί προσπάθησαν λοιπόν να βρουν απαντήσεις σε αυτό το μυστηριώδες περιστατικό. Διαπίστωσαν τελικά ότι κάποιοι μύκητες που υπήρχαν στο έντερο της γυναίκας έφτιαχναν το δικό τους ποτάκι και την έκαναν να μεθύσει. Αυτή η γυναίκα λοιπόν διαγνώστηκε με μία σπάνια πάθηση που ονομάζεται σύνδρομο auto-brewery, αυτοζύμωση, αν το μεταφράσεις
1: ελεύθερα. Δεν ξέρω, δεν το έχω ακούσει ξανά αυτό.
0: Το βασικό της πρόβλημα ήταν η υπνηλία, καθώς την έπαιρνε ύπνος ξαφνικά την ώρα που ετοιμαζόταν για δουλειά ή κάνοντας δουλειές στο σπίτι. Αυτή η υπνηλία την κρατούσε εκτός δουλειάς για εβδομάδες, της έκοβε την όρεξη να τρώει, αλλά και λόγω όσων την συνέβη είχε κόψει και πολλά πράγματα από την καθημερινότητά της. Λοιπόν, πριν από αυτά τα σοβαρά επεισόδια μέθης, η γυναίκα είχε ένα πενταετές ιστορικό επαναλαμβανόμενων ουρολοιμόξεων. Να ψαχτώ.
1: Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά.
0: Οι οποίες λέει επανεμφανίζονται επανειλημμένα και είναι πολύ δύσκολο να προληφθούν. Για να τις αντιμετωπίσει, είχε πάρει κάποιες επαναλαμβανόμενες θεραπείες με αντιβιωτικά. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι αυτά τα αντιβιωτικά εξάλειψαν τα χρήσιμα βακτήρια στο έντερό της και άνοιξαν το δρόμο στους μύκητες να στήσουν τη μικρή τους ζυθοποιία στο έντερο της γυναίκας.
1: Δεν ξέρω, το μοναδικό που έχω ακούσει ξανά είναι αυτό που σε παίρνει η πνηλία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου είχε τύχει, δηλαδή είχα συνάδελφο παλιά.
0: Ναρκωτικός, άλλο είναι αυτό, ναρκωτικός.
1: Δηλαδή εκεί πέρα που καθόταν και δούλευε, πουπ, κοιμότανε. Έτσι, έπρεπε με κάποιο τρόπο να είναι συνέχεια σε μια δράση, γιατί άμα καθότανε στο γραφείο του, κοιμότανε.
0: Πλέον η συγκεκριμένη γυναίκα ακολουθεί δίαιτα όπου είναι πολύ περιορισμένη η υδατάνθρακες για να μην δίνει τροφή στους μύκητες. Παράλληλα παίρνει προβιωτικά, αλλά και κάποια πολύ εξειδικευμένα και στοχευμένα αντιβιωτικά για τις ουρολοιμόξεις. Τι έχει περάσει αυτή η γυναίκα?

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Πάμε έτσι για Σαββατοκύριακο. Δεν είμαστε ευτυχώς έτσι όπως είναι στο Μεξικό οι άνθρωποι, ναι, αυτό το χρονικό διάστημα, όπου γίνονται, είναι να γίνουν εκλογές για δημάρχους, ξέρεις, νομαρχιακές, ξέρω και εγώ και οτιδήποτε. Και μέχρι στιγμής έχουν φύγει 24 άνθρωποι από τη ζωή, τους καθαρίζουν τους υποψήφιους έτσι και τους δημοτικούς.
1: Με συνοπτικές σημών, διαδικασίες.
0: Πεθαίνουν στο δρόμο, τόσο πολύ δημοκρατικά.
1: Τρομακτικό.
0: Ναι. Λοιπόν, αν σε ψηφίσουν, έτσι, ή αν σε αφήσουν να ζήσεις.
1: Βασικό και αυτό.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα στις εκλογές. Λοιπόν, ευτυχώς εμείς δεν είμαστε έτσι. Έτσι, έχουμε ένα πέπλο που τα κρύβει όλα τα άσχημα. Έχουμε ένα μυστήριο και ένα πέπλο που τα κρύβει όλα αυτά τα άσχημα. Γίνονται από κάτω βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, τη Δευτέρα εδώ. Κανονικότατα εμείς με ζώδια. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και επιθετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης, Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
1: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιοφωνά, όπως κάθε μέρα. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, 5 Ιουνίου 2026, 9 και 7 πρώτα λεπτά. Εδώ θα είμαστε παρέα με πολλή μουσική όπως πάντα για το επόμενο 2 ώρο. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Γιορτάζουν ο Απόλλων, Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, ο Νίκανδρος, ο Πλούταρχος και η Σελήνη. Αν έχετε αυτά τα πολύ ωραία και σπάνια ονόματα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, καιρός θα είναι γενικά αίθριος και σήμερα στην Κρήτη μας. Εχθές το απόγευμα έτσι προς στιγμή κρύφτηκε ο ήλιος, γιατί είχαμε έτσι τις νεφώσεις που λέγαμε. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα, έτσι με τα πρωτοσέλιδα. Να σας πω μόνο ότι σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάζονται σήμερα για τις πανελλήνιες οι υποψήφοι των γενικών λυκείων.

Λοιπόν, έρευνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νότια Αφρική και την Ισπανία αποκάλυψε έναν 62χρονο Έλληνα με εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 15 ετών στα πρωτοσέλιδα. Σήμερα ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, μετά από πρόταση του Μητσοτάκη, την Τετάρτη θα γίνει εκλογή του. Σοκ στο Χόλιγουντ, νεκρός βρέθηκε ο ηθοποιός James Handy, τον δολοφόνησε ο γιος της συντρόφου του.

Λοιπόν, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη προτείνει ο Πρωθυπουργός για νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογή του θα επιβεβαιωθεί την ερχόμενη Τετάρτη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν αναλαμβάνει κομματικά καθήκοντα μετά τη θητεία του ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, όπου προχώρησε σε έργα αναβάθμισης του σιδηροδρόμου και ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων. Θα διατηρήσει την έδρα του στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών, δίνοντας ταυτόχρονα και εκεί εκλογική μάχη. Μετά την εκλογή του θα αποχωρήσει από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών.

Λοιπόν, αντίστροφα μετρά από σήμερα ο χρόνος για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα κρίνει αν ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή ή αν θα εξακολουθήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Από το πρωί συνεδριάζει και κλεισμένο των θυρών, όπως προβλέπει ο νόμος, το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, τα μέλη του οποίου λοιπόν θα αποφανθούν με βούλευμά τους επί της αίτησης αναιρέσεως που έχει ασκήσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο έγινε δεκτή η 5η κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, με αποτέλεσμα ο καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός όλων των εγκληματικών ενεργειών της 17 Νοέμβρη να είναι ελεύθερος.

πάμε και στον 62χρονο Έλληνα που είχε στην κατοχή του εκατοντάδες βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών κάτω των 15 ετών και αποκάλυψε έρευνα της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που ξεκίνησε μετά από πληροφορίες που ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Νότια Αφρική και Ισπανία. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάδα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων των αρχών των τριών χωρών, έγινε με στόχο τον εντοπισμό χρηστών του διαδικτύου που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η έρευνα στο σπίτι του 62χρονου που συνελήφθη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης, όπου βρέθηκαν κατασχέθηκαν δύο συσκευές κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάρτα αποθήκευσης.

Σε αυτήν την υπόθεση λοιπόν παιδικής πορνογραφίας, να σας πω ότι εξταδιάγνωση έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παρεμφερή αδικήματα και είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας για πορνογραφία ανηλίκων, ενώ τα κατασχεθέντε ψηφιακά πιστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

0: Είναι 9:30.
1: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Φίξελας κουτί 6x330ml 5x1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή Θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Πάμε στον ηθοποιό του Top Gun Maverick, τον James Hyde, που σκοτώθηκε από τον γιο της συντρόφου του. Η αστυνομία του Λος Άντζελες ερευνά το θανατηφόρο μαχαίρωμα του ηθοποιού, ο οποίος σύμφωνα με αξιωματούχους δολοφονήθηκε λοιπόν από το γιο της συντρόφου του την Τετάρτη σε ένα σπίτι στην Ταρζάνα. Ο υποπτός συνελήφθη αφού κάλεσε στο 911.

0: Τι θες πάλι φαγητό?
1: Ο 44χρονος εδώ συνελήφθη, μεταφέρθηκε στις φυλακές Van Nuys, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο. Τώρα ο Χάντι είχε περισσότερες από 150 υποκριτικές δουλειές και έχει παίξει στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 1970. Πιο πρόσφατα υποδίθηκε ένα μπάρμαν μαζί με την Τζένιφερ Κόνελι στη συνέχεια του 2022 Top Gun Maverick. Το 2017 έπαιξε μαζί με τον Hugh Jackman στην ταινία Logan ως γιατρός που παρακαλεί τον Γούλβερι να θεραπευτεί.

Λοιπόν, στη δημόσια συζήτηση έχουν μπει τα τελευταία χρόνια τα όρια ηλικία στην οδήγηση με αφορμή σοβαρά τροχαία τα οποία προκαλούν συχνά ηλικιωμένοι οδηγοί. Μέχρι αυτήν την ώρα δεν υπάρχουν περιορισμοί ούτε στη χώρα μας αλλά ούτε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το ερώτημα τώρα μέχρι ποια ηλικία μπορούμε και είναι ασφαλές να οδηγούμε παραμένει, αν και ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας έχει γίνει πιο αυστηρός για όσους οδηγούν και είναι προχωρημένης ηλικίας και δεν διαθέτουν αποδεδειγμένα εδώ την ικανότητα να κινούνται με ασφάλεια με το αυτοκίνητό τους. Κατά τη διαδικασία τώρα της ανανέωσης των αδειών οδήγησης απαιτείται ταυτόχρονα η επαναξιολόγηση της ικανότητας ενός ηλικιωμένου οδηγού μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Επίσης, οι ιατρικές εξετάσεις τις οποίες υποβάλλεται υποχρεωτικά ένας ηλικιωμένος οδηγός όταν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του πρέπει να τηρούνται σε ένα άμεσο προσβάσιμο από τις αρμόδιες αρχές ψηφιακό αρχείο στο οποίο εμφανίζεται και ο γιατρός που έχει κάνει τη γνωμάτευση.

Η οδήγηση πάντως στην τρίτη ηλικία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί συνολικά την Ευρώπη, που εξετάζει έτσι ευρύτερες αλλαγές γύρω από τα διπλώματα οδήγησης και τους κανόνες κυκλοφορίας, με στόχο εδώ να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα και να ενισχύσει την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.

0: εσύ δεν θες.
1: Πρόσφατη πάντως έρευνα στην Ισπανία έδειξε ότι τα τελευταία χρόνια τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται ηλικιωμένοι οδηγοί έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 26 καταγράφηκαν 356 τέτοια περιστατικά έναντι 160 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Επίσης έχουν αυξηθεί κατά 71% οι θάνατοι ηλικιωμένων από τροχαία, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση των σοβαρών τραυματισμών. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτών των τροχαίων, τα στοιχεία δείχνουν σε αρκετές περιπτώσεις ότι αυτά συνδέονται με μειωμένη προσοχή, καθυστερημένα αντανακλαστικά ή δυσκολία εκτίμησης των συνθήκων κυκλοφορίας από τους ηλικιωμένους οδηγούς.

Και εμείς τις τελευταίες μέρες είδαμε εδώ στην χώρα μας το βίντεο που μας ήρθε από την ΑΦΠΑΚΤΟ με το αυτοκίνητο που παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευση εισόδου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενο αντίθετα σε μονόδρομο προσέκρουσε, συγκρούστηκε διαδοχικά σε 3 σταθμευμένα δίκυκλα, 2 σταθμευμένα επιβατικά αυτοκίνητα, ένα ακόμα αυτοκίνητο το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα αλλά και σε τραπεζοκαθίσματα και εξοπλισμό 2 εμπορικών επιχειρήσεων. Την τελευταία στιγμή μία μητέρα έβγαλε από το αυτοκίνητό της το παιδί πριν το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου, του 75χρονου, πέσει πάνω στο δικό της.

Ο 75χρονος οδηγός πρωταγωνιστής στο σφοδρό αυτό τροχαίο στην Αύπακτο φέρεται να είπε ότι του έφυγε το αυτοκίνητο. Υποθέτει, λέει, ότι του κόλλησε το γκάζι, δεν πάτησε φρένο γιατί δεν πρόλαβε καν να πατήσει φρένο, είπε ο 75χρονος, και είπε ότι ο Θεός, λέει, με φύλαξε να μην σκοτώσω άνθρωπο. Ο ίδιος φέρεται να είπε ότι στα όσα χρόνια οδηγεί ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε τροχαίο.

Είμαστε λίγο πριν από τις 10, info παπάκι 1069.gr. Εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας όπως κάθε μέρα. Μην ξεχνάτε στο www.1069.gr, εδώ στο site του σταθμού μας, μπορείτε να ενημερωθείτε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα match γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
5: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, μέχρι τη Ρουμανία θα πάμε τώρα. Εκεί ένας τουρίστας έκανε το λάθος να ταΐσει μία αρκούδα και εκείνη του επιτέθηκε. Στην προσπάθειά της να τον αρπάξει, του προκάλεσε και σοβαρά τραύματα. Υπάρχει και σχετικό βίντεο που μπορείτε να το δείτε και στο www.1069.gr. Δείχνει λοιπόν τον οδηγό να σταματά το αυτοκίνητό του ακριβώς δίπλα σε μία μητέρα αρκούδα και ένα μικρό αρκουδάκι για να τα ταΐσει, λέει, ενώ οδηγούσε μέσα από το πέρασμα της αρκούδας, όπως ονομάζεται, της Ρουμανίας. Αυτό έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Με στόχο τώρα την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε εκτεταμένο πρόγραμμα ελέγχων σε τουριστικές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και τα Χανιά αλλά και το Ηράκλειο. Η φορολογική διοίκηση έχει προγραμματίσει χιλιάδες επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους με έντονη τουριστική κίνηση, όπως είναι η εστίαση, η φιλοξενία, η ψυχαγωγία, το λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες μεταφορών και νοικιάσεων.

Σε σχέση με τους ελέγχους στις ΑΔΕΣ, συνεχίζουμε εδώ τώρα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιοχές όπου κατά τα προηγούμενα χρόνια καταγράφηκαν έτσι αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας, κυρίως λόγω μη έκδοσης αποδείξεων και ανακριβούς καταγραφής συναλλαγών, αλλά και αποκρύψεων φορολογητέας ύλη. Τα Χανιά λοιπόν και το Ηράκλειο περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό των ελέγχων εξαιτίας της υψηλής τουριστικής κίνησης που παρουσιάζουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που εξυπηρετούν επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσο αυξάνεται ο πληθυσμός του αγριόχειρου που αποτελεί λία για τον λύκο, αυξάνεται και ο αριθμός των λύκων, άρα και οι πιθανότητες τα δύο αυτά είδη να προσεγγίσουν τον άνθρωπο. Στη διαπίστωση αυτή προχωρεί ο μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Δημήτρης Μπακαλούδης, είναι καθηγητής οικολογίας και διαχείρισης άγριας πανίδας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, αλλά και τα λένε έτσι αυξανόμενα περιστατικά εμφάνισης άγριων ειδών κοντά σε οικισμούς.

0: σου.
1: Ειδικά τώρα για ανθρώπους που επισκέπτονται δάση για αναψυχή, ο καθηγητής επικαλείται τη λαϊκή έκφραση που προέρχεται από την εμπειρία κατοίκων της Υπαίθρου με τους λύκους. Είδες λύκο, σε είδε πρώτος. Αυτό λένε γιατί αν δεις λύκο, σίγουρα έχει αντιληφθεί πρώτος την παρουσία του ανθρώπου. Γι' αυτό, σύμφωνα με τον καθηγητή, θα πρέπει να αποφεύγονται περιοχές όπου υπάρχουν μαρτυρίες για την παρουσία τους, αλλά και αρκούδας, ειδικά αυτή την περίοδο που έχει μαζί της τα μικρά, όπως το περιστατικό που είδαμε νωρίτερα στην Ρουμανία.

Λίγο πριν τις 10.30 θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα περάσουμε στις διαφημίσεις μας. Επιστρέφοντας θα δούμε την ελληνική πόλη όπου κυκλοφορούν πάνω από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσα και τα αυτοκίνητα εκεί, σε αυτήν την ελληνική πόλη. Θα δούμε και μια νέα έρευνα που προειδοποιεί για το λάθος που μπορεί να αλλάξει τον εγκέφαλο των παιδιών για μια ολόκληρη ζωή.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Λοιπόν, πάμε λίγο στις πανελλήνες εξετάσεις πριν δούμε την πόλη του ποδηλάτου που σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις. Σε λατινικά χημεία λοιπόν και πληροφορική εξετάστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων. Τα θέματα έχουν ήδη γίνει γνωστά και μπορείτε να τα δείτε και στο www.1069.gr. Πόλη του ποδηλάτου λοιπόν έχει χαρακτηριστεί πόλη της καρδίτσας, ένας χαρακτηρισμός που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σήμερα, σύμφωνα και με πρόσφατα στοιχεία της Δημοτικής Εκεί Αρχής, υπάρχουν περισσότερα από 30.000 ποδήλατα, σχεδόν όσο και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Και όπως φαίνεται, τα χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες, από νήπια μέχρι ηλικιωμένη.

Η Καρδίτσα λοιπόν είναι η πόλη του ποδηλάτου. Σύμφωνα και με τον δήμαρχο εκεί, τον κύριο Βασίλη Τσιάκο, έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις και πήρε και το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Οι δημότες στην Καρδίτσα χρησιμοποιούν το ποδήλατο για να πάνε στην δουλειά τους. Τα παιδιά το χρησιμοποιούν για να πάνε στο σχολείο τους. Το χρησιμοποιούν επίσης για να πάνε στην αγορά και να κάνουν τα ψώνια τους. Γενικότερα το χρησιμοποιούν όχι μόνο σε μικρές αλλά και μεγαλύτερες αποστάσεις. Για να υπάρξουν όμως, για να είναι σωστή έτσι και η χρήση των ποδηλάτων, θα πρέπει να υπάρξουν και ποδηλατόδρομοι. Πριν από χρόνια ξεκίνησε λοιπόν στην Καρδίτσα μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ποδηλατοδρόμων που συνεχίστηκε επί της Δημοτικής Αρχής, επεκτείνοντας συνεχώς τα δίκτυα αυτών των δρόμων για τα ποδήλατα.

Ο Δήμος τώρα Καρδίτσας διοργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις για το ποδήλατο με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, ήταν στις 3 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το ποδήλατο για την Καρδίτσα είναι συνυφασμένο με την καθημερινότητα των συμπολιτών του, αλλά ταυτόχρονα είναι συνδεδεμένο, λέει, και με την ιστορία της πόλης. Με χαρά μεγάλη διαπιστώνει ότι εκτός από τους μεγαλύτερους, το ποδήλατο λοιπόν βρίσκει σταθερά θέση και στα νέα παιδιά. Ωραία ιδέα, να την εφαρμόσουμε και στο Ηράκλειο, αν γίνεται.

Λοιπόν, ακόμα ένα καραβάνι περίπου 45 μεταναστών εντοπίστηκε στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας, στο Δήμο της Βιάνου, εκεί όπου κινητοποιήθηκαν οι αρχές και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι οι μετανάστες αποβάστηκαν στην ακτή λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί. Εκεί παραμένουν στο σημείο. Προβλέπεται τώρα η μεταφορά τους στο Ηράκλειο για τις περαιτέρω διαδικασίες. Μία ακόμα λέμβος με 56 άτομα σε αυτή την περίπτωση εντοπίστηκε στη Λούτρα Ηρακλείου, όπου και εκεί αντιστοίχως κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Πάμε σε μια νέα επιστημονική ανασκόπηση που έρχεται να ενισχύσει τις ανησυχίες γύρω από τον υπερβολικό χρόνο που μπορεί να περνούν τα παιδιά στις ψηφιακές συσκευές, υποστηρίζοντας ότι οι εμπειρίες των πρώτων χρόνων της ζωής τους διαμορφώνουν τον εγκέφαλο με τρόπους που μπορεί να αποδειχθούν μόνιμοι. Η μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Health, εξετάζοντας τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι αισθητηριακές εμπειρίες, η κίνηση, οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις αλλά και το περιβάλλον μέσα στον οποίο μεγαλώνει ένα παιδί παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων του στην ενήλικη πλέον ζωή.

σημαίνουν τώρα όλα αυτά για τα παιδιά που μεγαλώνουν με οθόνες, με την έρευνα συνεχίζουμε. Η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων, τα έντονα χρώματα, αλλά και η συνεχής έτσι διέγερση μπορούν να κάνουν άλλες δραστηριότητες που θα έπρεπε να κάνουν τα παιδιά, να φαίνονται έτσι λιγότερο ενδιαφέρουσες στα μάτια τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά, λόγω της υπερβολικής λοιπόν χρήσης οθονών, να χάνουν σταδιακά το ενδιαφέρον τους για τις κλασικές, έτσι, τις παραδοσιακές δραστηριότητες, από το να παίξεις με παιδιά στην γειτονιά ή το ποδήλατο ή βόλτες και εκδρομές στη φύση. Πρόκειται λοιπόν για εμπειρίες που θεωρούνται έτσι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη των παιδιών.

Λοιπόν, και λίγο πριν το κλείσμα, να πούμε και για τις 72 γυναίκες που έγραψαν ιστορία στην χώρα μας. Οι πρώτες εθελόντριες που κατατάχθηκαν λοιπόν στον ελληνικό στρατό θα παραμείνουν στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων Λαμίας για συνολικά 10 εβδομάδες, εκεί όπου θα ακολουθήσουν την πρώτη φάση της εκπαίδευσής τους, η οποία αποτελείται από την αρχική εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαχητή. Κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι καλός, οπότε θάλασσα. Γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον Υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
6: Μπύρα Fixe Lass κουτί 6x330 ml 5 συν 1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Skip Scone 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες 8,28 και 10 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
5: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
7: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
8: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
9: Κατέβα από την καρέκλα.
10: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
9: Φοβάμαι.
10: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
9: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
10: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
11: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
9: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
11: Παγκρίτια Απολυμαντική.
9: Τηλέφωνο 2810 344 988.
10: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
12: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
13: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.
14: Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Ο Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
5: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας.
1: Το πήρα κι εγώ,
0: κάτω πιο χαμηλά. Γεια σας.
1: Πιο χαμηλά. Να μπω κάτω από το
0: γραφείο. Από το τραπέζι.
1: Κάτω από το τραπέζι.
0: Πες κάτω από την μπάρα.
2: Όλα ωραία, όλα ρόδινα, όλα ανθύρα. Να πάμε για κανένα μπάνιο επιτέλους.
1: Τι έπαθες σήμερα?
2: Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Βιαστική σε βρίσκω.
2: Καθημερινές δεν προλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο κάνεις μπαλκόνια εσύ.
2: Τώρα τα έκανα. Πόσο μπαλκόνι θα κάνω?
1: Άμα ξαναρίξει κανένα χώμα, τι θα κάνεις?
2: Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Πάλιγα.
2: Άλλαξε το. Άλλαξε τη κακή άβρα πάνω από το σύννεφο αυτό που υπάρχει.
1: Να φουφού, αφήσα το. Φύσα το να φύγει. Άντε, μπράβο, τραγούδι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω τώρα που θα ξεκινήσουμε έτσι οργανωμένα τα μπάνια.
0: Ναι. Θέλω γιατί πριν ήταν ανοργάνωτα, τι εννοείς?
1: Ρε παιδί μου, τώρα για ακόμα και πιο κρυουλιάριδες είχε καλή ώρα. Σιγά σιγά θα ξεμητήσουνε.
0: Α, καλά πολύ σιγά
1: Ναι, υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί που βγαίνουν έξω χειμώνα, Δεκέμβρη, Ιανουάριο. Μπαίνουν στη θάλασσα, βγαίνουν από τη θάλασσα. Υπάρχουμε και εμείς που ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μας μήνας.
0: Ναι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, θες να μου πεις. Και δεν τον λες, φοβάσαι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, λέω. Πρέπει η θάλασσα να βράζει, να έχει. Πώς είναι το νερό εκεί πριν ρίξει τα μακαρόνια?
1: Δεν βράζει, μωρέ, είναι καλούλα.
0: Α, είναι καλούλα, η θάλασσα.
1: Ναι, δεν είναι τέλεια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι τέλεια, είναι καλούλα.
1: Έλεγα μια φορά, καλά βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά τι έλεγα.
2: Μου το

0: Έλα, Μέρη, πες μας.
1: Λοιπόν, άκου, συζήτηκα μια χρονιά με τον άντρα μου που θα πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, πού θες να πάμε φέτος διακοπές? Και του λέω, θέλω να πάμε κάπου που θα περίμενες να ακούσει, να έχει μουσεία, να έχει δρόμους, να έχει ωραία πάρκα, να έχει κάτι, καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Του λέω, να έχει κάπου ζεστή θάλασσες.
0: Ναι. Γιατί πας Κυκλάδες δηλαδή.
1: Καλά, σίγουρα όχι. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, δεν είναι και πολύ ζεστή εκεί. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, έτσι και έτσι. Μέρη μου λέει, πού θες να πάμε? Του λέω, δεν πάμε στην Εύβοια στα Ιαματικά Λουτρά που είναι η σωστή θερμοκρασία για μένα.
0: Μπράβο. Έτσι, γι' αυτά είσαι. Τώρα ναι, μπράβο. Και εγώ συμφωνώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: σκούτερ. Σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,88 και 5 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2,12 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα extra extra large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα πόντι.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο.
1: Βεβαίως, και δεν έχεις πει στον κόσμο πού θα μας βρούνε, τι θα κάνουνε, τι θα μας στείλουνε, πού θα πάμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Θα μας στείλετε το πανέμορφο μηνυματάκι σας. Θα κάνετε και ένα like στη σελίδα, παιδιά. Το ξεχνάμε.
1: Like,
0: αυτό,
1: like,
0: με,
1: like.
0: Αυτό λίγο μου τη δίνει. Πώς θα το πω. Το λέω και μου τη δίνει.
1: Άκου και τι λέει στον κόσμο.
0: Είναι δυνατό.
1: Μου τη δίνει. Απλά με φέρνει σε μια κατάσταση η οποία που μου προκαλεί μια εσωτερική διαμάχη στον οργανισμό μου.
0: Μου τη δίνει η Μέρη. Πάμε για τραγούδι.

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νικάνδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελινιά, Σελήνη. Και στις και η επέτη Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας.

παρακαλώ. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπασισμού. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάρα πολύ σοβαρό θέμα το περιβάλλον.

0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Μερούλα.
1: Και θα την κλείσουμε με μια πολύ ωραία πληροφορία.
0: Ναι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Άντε μου, ωραία, άχρηστη.
0: Ναι.
1: Στη Γη, κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Δε σ' άρεσε.
0: Ωραία. Αστραπές ναι. Μόνο.
1: Αστραπές και βρουντές.
0: Καλά. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, τραγούδι δηλαδή, και επιστροφή για την δεύτερη. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος πίσω από το μικρόφωνο. Τα λέμε σε λίγο.
1: Γεια. Yeah.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Πανθενόλ Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
7: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
7: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χας, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
9: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
8: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική.
8: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
10: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
12: Υδρόγειος 106,9.

Η σειρά σου. Δεν είναι πάρα πολύ. Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες, Θάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα. Το λεμονάκι το όμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμολα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια, να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλεις το χημικό, αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε, φίλοι μας, καλοί μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα, αν έχετε, να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι, ο πόνος. Ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Έλα, Μέρη.
1: Κάνω μάλλον ενότητα με ταινίες.
0: Μάστα.
1: Ευτυχισμένοι.
0: Αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα και κάνουν ενότητες με ταινίες και λένε για ταινίες, τις έχουν δει.
1: Αχ, πολύ αγαπημένο ο Δανίκας. Πάντα τον παρακολουθώ να δω τι λέει.
0: Ναι, εσένα ποιος θα σε παρακολουθεί άμα δεν τις έχεις δει?
1: Ο Δανίκας. Γιατί λέω αυτά που λέει.
0: Καταπληκτικά.

0: μία και μισή.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
0: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες και ωραίους λατινικούς χαρακτήρες, Θάνος και Μέρκελ, ενδιάμεσά μας αυτό το παπάκι, το ζουζουνάκι, το γλυκουλάκι, το γλυκαλαναταλτάκι, ψαράκι.
1: Το φιδάκι.
0: Ναι. Εκεί θα μας στείλετε αυτό το υπέροχο συναρπαστικό θεσπέσιο μήνυμά σας.
1: Τα λέμε σε λίγο.

0: Έλα.
1: Τι ναι. Είναι να έρθω.
0: Πού να έρθεις. Κάτσε εκεί που είσαι. Πού να πας ρε Μέρη. Κάτσε εκεί που είσαι. Άκουσε λίγο Μέρη. Αυτό το στούντιο πρέπει να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Θα σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε πώς βλέπουμε σε κάτι ταινίες ένα μακρύ τραπέζι και ο ένας τρώει από εδώ και ο άλλος τρώει εκεί μακριά. Και χρειάζεται να έχεις μια απόσταση για να καλύψεις. Έτσι είμαστε εγώ με τη Μέρη.
1: Θανώ.
0: Ορίστε.
1: Ξύπνα.
0: Ναι. Ξυπνητός είμαι. Γιατί εσύ τι κοιμάσαι.
1: Γιατί βλέπεις όνειρα θερινής νύχτος.
0: Ωπα, Μέρη, μας την είπες Μερούλα. Μπράβο, Μερούλα, δε στο. Δε σε το. Ντροπή σου και έσχος. Δροπή και έσχος.
1: Έσχος. Σόδομα και εγώ, μωρά.
0: Ντροπή σου.

0: 25 του μήνα.
1: 5.
0: Η εκπομπή Πάπαλα.
1: Πάπαλα.
0: Μπούρδες είπαμε σήμερα πάλι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, υπέροχο, δεσπέσιο, συναρπαστικό, συγκλονιστικό. Και τη Δευτέρα μη λείψει κανείς από εδώ.
0: Άντε, μπράβο.
1: Γεια σας.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Υδρόγειος 106,9.

Ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε, Μανώλης Ευστρατιάδης, ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται, ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram, Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς λαδερός παρπαστάθι ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.

Ο Κέβιν Κίγκαν αποκαλύπτει τη μάχη του με τον καρκίνο σε τελικό στάδιο, κουράγιο και ψυχραιμία. Ο Κέβιν Κίγκαν, για όσους δεν ξέρουν, μεγάλη μπαλαδόφατσα από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετία του 90, 80-90. Το θυμόμαστε με σβουρά, κατσαρά, σκουρόχρωμα μαλλιά και τώρα έχει κοντές, άσπρες τρίχες που προδίδουν και την ηλικία του. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, τύχη και πίστη.

Έρχεται η νέα μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, τα το ξέρετε. Όλοι έχετε, φαντάζομαι, από ένα ή όσοι δεν έχετε, κάποιος στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω, γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Παγκρίτιο υποδέχεται πάλι την Εθνική. Η Γαλανόλευκη επιστρέφει στο Ηράκλειο για μια σπουδαία φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Ιταλία, μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διαχρονικά και 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ένα παιχνίδι υψηλού επίπεδου που ξεπερνά τα όρια ενός φιλικού και μετατρέπεται σε μια πραγματική ποδοσφαιρική εμπειρία για κάθε φύλαθλο. Γίνε και εσύ κομμάτι της Εθνικής, ενώσε τη φωνή και τη θετική σου ενέργεια με τους διεθνείς μας και ζήσε από κοντά ένα ματς γιορτή. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο pamepavlaethniki.gr. Ελλάδα-Ιταλία, Κυριακή 7 Ιουνίου στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.

0: Σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: απαντάς.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν...

Ο Γιώργος Γανόπουλος από το Σόι Σου έκανε μια δήλωση που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει: μιλάω με τον Πέτρο Φιλιππίδη και του είπα ότι είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Γιατί έχει μια γυναίκα που τον λατρεύει. Μια διάσταση στην επικαιρότητα και σε ένα θέμα που απασχόλησε όλη την Ελλάδα, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ από αυτή την άποψη, από αυτή την γωνία. Και όμως ισχύει. Είναι έτσι. Όντως είναι έτσι.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για όλους και για όλα και έμεινα μόνο σε μια τάκα που είπε ότι όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι. Έχω σερβίρει, λέει, για τους ρέπα από Παπαθανασίου αλλά και για τη Μαρινέλα. Τη μεγάλη Μαρινέλα.

Είναι 3:30. Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι. Υδρόγειος 106,9.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: πάνω στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Και τώρα... Like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε!

Αγαπημένοι μου φίλοι, αν και τα οικονομικά μας είναι περίεργα σε όλους μας πια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εδώ μέσα στα social και θέλω να σας το πω. Να είστε ευγενικοί με όλους, ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Ναι, παιδιά.

0: και 4.30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1 ευρώ και 29 λεπτά. Αρακάς Λαδέρος Παρπαστάθη ενός κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3 ευρώ και 59 λεπτά. Όλα τα Dixan Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 50 λεπτά. Πεπόνι Κρήτης 1 ευρώ και 19 λεπτά το κιλό και κουβερλί μονό 10 ευρώ και 90 λεπτά ή υπέρδιπλο 11 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Μιτσέλης για τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού. Δεν μαγειρεύει, λέει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Delivery λοιπόν, παιδιά. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Michael Jordan. Διακοπές στη Μύκονο με το πολυτελές σούπερ γιότ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα λεφτά βγάζουν, ρε παιδιά?

0: Live στη μουσική.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Κατέβα από την καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
8: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
7: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική.
7: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
9: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
10: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
11: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Ο Μπρατ Πιτ, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος του καταθέτει αίτηση για την αφαίρεση του επόμενου.

0: Είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Λόβ ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδερός Παρπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Ντιξάν Τζέλι Σκόνη 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 € ή υπέρδιπλο 11,90 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
3: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος, τις σκέψεις, όλα. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Καλώς είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε εδώ με πολύ πολύ ταξιδιάρικη διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι επιτυχίες, οι μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ και οι μικρές είναι εδώ. Τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα, τελευταία στιγμή της εβδομάδας. Αγαπημένη μας Παρασκευή, στις αρχές ακόμα αυτού του όλοι τη Ζεστούλικου Ιούνιου που έχει ήδη μπει πολύ δυναμικά. Σήμερα μην ξεχνάτε, έχουμε και το top 3 στο τελευταίο μισό ώρα, όμως όπως κάθε Παρασκευή. Καλύτερο της εβδομάδας, αναδρομή στο παρελθόν, και σας έχω και έκπληξη, ένα κομμάτι που θα συζητείτε πολύ. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται η μία μετά την άλλη.

0: εαυτό μου.
1: Θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε, να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσουμε την παρέα μας. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο. Παίρνετε το κινητό στο χέρι σας, μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού. Έτσι, για να τα πούμε λίγο πιο άμεσα, που μπαίνετε και με ακολουθείτε και μου στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες και θα συνεχίσουμε το επόμενο. Και έχουμε εδώ, παιδιά, πολύ ωραία πράγματα. Θα επιστρέψω βασικά για να σας πω και ένα νέο που μας έρχεται από τα ελληνικά νησιά.

Πάμε στα ταξιδιωτικά νέα μας. Ήρθε αυτή η ώρα, καθώς διαβάζω εδώ για το ελληνικό νησί, λέει, που σάρωσε τον κόσμο και ανακηρύχθηκε το νούμερο 1 προορισμός για το 2026. Η Νάξος, παιδιά, η Νάξος ανακηρύχθηκε κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω τις δημοφιλείς περιοχές όπως η Βαρσοβία, η Κώστα Μπράβα, η Σικελία, η Ισλανδία και η Οκινάουα. Η διάκριση προέκυψε από την πολύ μεγάλη διεθνή τουριστική έκθεση, την World Travel Market στο Λονδίνο, έπειτα από εκτενή έρευνα της βραβευμένης travel blogger Μάρτα Οστόγια, που θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές φωνές στον κόσμο του διαδικτύου. Η ίδια συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις με την προσωπική της εμπειρία από εκατοντάδες ταξίδια σε 40 χώρες, καταλήγοντας σε μία λίστα που κάνει ήδη το γύρο του κόσμου μέσα από το δημοφιλές blog της Where Life is Great. Η blogger έχει επισκεφτεί την Άξο έπειτα από πρόσκληση του Δήμου και, όπως εξομολογείται, το νησί τρύπωσε αθόρυβα στην καρδιά της και αρνήθηκε να φύγει. Η Άξο είναι το νησί των χρυσών παραλίων, όπου ο χρόνος επιβραδύνει και η ψυχή ανασένει. Είναι όλα όσο εύχεσαι να είναι το ελληνικό καλοκαίρι, γράφει χαρακτηριστικά, και δεν έχει και άδικο. Εδώ μιλάμε για χρυσαφένιες αμμουδιές που απλώνονται, παιδιά, στο άπειρο. Τερκουάζ νερά, γραφικά σβεστομένα χωριά, σκαρφαλωμένα στα βουνά και ταβέρνες που, πραγματικά, να πούμε την αλήθεια, το φαγητό σου συγκινεί. Δηλαδή, η Άξο από τους πιο δημοφιλείς γαστρονομικούς προορισμούς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη φιλικότητα του νησιού προς τις οικογένειες. Οι ντόπιοι, λέει, λατρεύουν τα παιδιά, τα εστιατόρια σε κάνουν να νιώθεις καλοδεχούμενος και οι παραλίες είναι ιδανικές ακόμα και για νήπια. Να πούμε ότι η λίστα με τους υπόλοιπους κορυφαίους προορισμούς μετά την Άξο είναι η εξής: Βαρσοβία, Κώστα Μπράβα στην Ισπανία, Σικελία, Ριβιέρα Ναγιαρίτ στο Μεξικό, η Μπαΐα στη Βραζιλία, η Σάρτζα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Οκινάουα στην Ιαπωνία και στο τέλος η Ισλανδία. Κι όμως το ελληνικό καλοκαίρι και το ελληνικό νησί κατάφερε να τους προσπεράσει όλους. Εγώ λέω να πω ό,τι λέει και η Καταρίνα Λιόλιου στο επόμενο κομμάτι. Πάω στο νησί.

0: τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δαχτυλά.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
3: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
4: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
4: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
4: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
4: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
3: Γρήγορα,
4: εύκολα,
3: ανθρώπινα.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα με βγάλι Love ενός λίτρου 1,29 €. Αρακάς Λαδέρος Μπαρμπαστάθη ενός κιλού 3,48 €. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml 3,59 €. Όλα τα Dixan Jelly Scone 68 έως 70 μεζούρες 9,50 €. Πεπόνι Κρήτης 1,19 € το κιλό. Και κουβερλί μονό 10,90 €, ή υπέρδιπλο 11,90 €.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Sim. Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

όλο περιμένω. Δεύτερο μισοράκι για το Flight Mode. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας τον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας, να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για ταξίδια, ετοιμάζω τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγουδάκι που θα σας φέρω σε λιγάκι. Προς το παρόν, παίζει δυνατά κομματάρα που λατρεύω και είμαι σίγουρη ότι κι εσείς τη λατρεύετε. Παίζει δυνατά εδώ στην εκπομπή και όχι μόνο. Για πάμε.

Λοιπόν, έψαξα και βρήκα κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφος στο σημείο εκείνο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι. Στο σημείο εκείνο που τόσο εγώ τραγουδήσαμε, μπορεί και να το χορέψαμε. Τέλος πάντων, το ευχαριστηθήκαμε. Αγαπημένοι μας

Με ρωτάει η φίλη μου Χριστίνα εδώ τι έκανα εγώ το τρίμερο και πραγματικά θέλω να πω ότι χαλάρωσα, ηρέμησα. Είδα και κανένα δυο φίλους, αλλά ήρεμα πράγματα. Γιατί να σας πω ότι είναι αλήθεια αυτό το τρίμερο είναι λίγο φασαριόζικο το αγιοπνεύματος. Δηλαδή, πολλοί κόσμος πάει και έρχεται, οι τιμές είναι στο Θεό συνήθως. Οπότε είμαι πολύ φαν των τελευταίων ημερών του Ιουνίου, αν είναι να κάνουμε κάτι. Και παιδιά που έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα από τις αγαπημένες μου στιγμές μες στο χρόνο. Σιγά σιγά θα σας αφήσω για να πάμε σε λίγο σε ένα διαλυματάκι και επανέρχομαι για τη δεύτερη ώρα του ταξιδιού μας παρεούλα.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Φιλέτο κοτόπουλου μόνο 7,89.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

να σας δω, στέλνετε το μήνυμά σας μέσα από το Instagram, όπου κάνετε το εξής. Αναζητάτε το προφίλ της εκπομπής, Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πετρινού και μου στέλνετε από εκεί τα μηνύματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για να μου πείτε σε ποιο μέρος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή και τι κάνετε, και οτιδήποτε άλλο θέλετε, τα λέμε εδώ. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ με αυτό που θα πατήσω το play και θα φέρω στην παρέα μας το επόμενο κομμάτι.

0: Σας έχω πάει πολύ καλοκαιρινά και νησιωτικά σήμερα και έτσι θα συνεχίσω, καθότι όπως βλέπω εδώ στη συνέχεια έχουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Και όλη αυτή τη εβδομάδα συναντήσαμε σε αυτήν εδώ τη στήλη μια πολύ δυναμική επιτυχία που μας ήρθε από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Δεν χρειάζεται καν να σας πω κάτι περισσότερο. Να σας πω το ναι μόνο πρέπει και να πατήσω το play για την απόλυτη επιτυχία. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

περνάτε όμορφα και να το απολαμβάνετε. Εμείς εδώ στο στούντιο πάντως έχουμε ξεφαντώσει. Κλασικά τις Παρασκευές κάτι μας πιάνει. Θα περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθω, Δημήτρη, για το τελευταίο μισοράκι μας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική. Και έχουμε, παιδιά, σήμερα και τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας μας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλωσορίσατε στο τελευταίο ημερό του Flight Mode. Παρασκευούλα σήμερα και τα λέμε πάρα πολύ ωραία. Τα ακούμε, θα έλεγα, ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελένα Πετριανού και θα είμαι μαζί σας για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Σε λιγάκι, μάλιστα, θα συναντήσουμε και τα top 3 τραγούδια της εβδομάδας, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα. Πολύ πιστή στο ραντεβού μας. Μέχρι τότε όμως θέλω λίγο να δυναμώσουμε την ένταση για το επόμενο κομμάτι.

0: Έφτασε η στιγμούλα που θα μοιραστώ μαζί σας τα μαντάτα αυτής της εβδομάδας. Τι εννοώ? Εννοώ τα top 3 καλύτερα κομμάτια τα οποία τα ζητήσατε περισσότερο και τα μεταδώσαμε περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κρύβεται εκεί, γιατί μου φαίνεται ότι έχετε κάποια πολύ έτσι αγαπημένα και σταθερά αυτές τις εβδομάδες, και αυτήν αλλά και την προηγούμενη. Για να δούμε. Λοιπόν, στη θέση νούμερο 3 βρίσκεται η Καταρίνα Λιόλιου με τον Αξεπέραστο Λογαριασμό της. Στη θέση νούμερο 2, Αναβύση και Αιγαίο. Γιατί κάτι έχουμε πάθει, μου φαίνεται έτσι λίγο, με τις θάλασσες και τα καλοκαίρια μας κτλ. Στη θέση νούμερο 1, Θοδωρής Φέρης, Είπες. Πάμε να απολαύσουμε και τα 3.
1: 3.

Έτσι ολοκληρώνεται αυτή η εβδομάδα. Εδώ τα είπαμε πολύ όμορφα και ωραία παρασκευιάτικα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδός σας, ήμουν μαζί σας. Για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μας γεμάτη μουσικές και καλή διάθεση, να τα περάσετε σούπερ το Σαββατοκύριακο, να το χαρείτε. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με πολύ πολύ όρεξη στα ύψη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπουρμπουλήθρες κυρίες και κύριοι.
1: Και one και two. Και one, two, three. Μπουρμπουλήθρες.
2: Μπράβο. Γιατί δεν σου αρέσει αυτή η εισαγωγή που κάνουμε? Μας μας φαίνεται πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ έτσι τσαχπινό γαργαλιάρικη.
0: Ωραία. Κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας η τσαχπινό γαργαλιάρα Μέλαλη Μιλένοβα.
1: Και σήμερα κοντά σας ο ψάρο μάλι της καρδιάς σας Στάθης Μόγδανος.
2: Και σήμερα κοντά σας ο γκρινιάρης των FM Τόλης Αγγελακόπουλος.
0: Και φυσικά από την παρέα μας θα μπορούσε να λείπει όπως πάντα ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ινκόγνητο.
2: Ο καβαλιέρι.
0: Οπότε μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Μη φύγει κανείς.

0: Εκπομπή μπουρμπουλί. Τι ήταν το έπαθε. Η Μέλανη με τη νέα διάλεκτο που έμαθε μετά τις επιδόσεις στο σκάκι πλέον μαθαίνει και κινέζικα. Κάνει όλες τις alternative φάσεις της ζωής της.
1: Εγώ ήθελα να ξεκινήσω τα social στα κινέζικα, αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν ξέρετε, οπότε δεν θα μπορούσατε να πείτε πού θα μας βρει ο κόσμος.
2: Δεν πειράζει, αρκεί που θα σε καταλάβει ο κόσμος.
0: Δεν πειράζει, Μέλανη, πες στα κινέζικα, εμείς εδώ είμαστε.
1: Ακή τι πειρά, μπουρμπουλήθρες. Λοιπόν, μπουρμπουλήθρες radio show στο Facebook. Για Ελλάδα και εξωτερικό, σε περίπτωση που,
0: που είσαι
1: μας
0: στην Κίνα.
1: Ακούτε από την Κίνα. Λοιπόν, μπουρμπουλήθρες και στο Instagram.
0: Πες μας, Μέλεν, πες μας. Εμείς δεν σε διακόπτουμε.
2: Πες το με τον μοναδικό δικό σου τρόπο.
1: Να μπείτε να μας ακολουθήσετε, ήθελα να πω. Να μας στείλετε την αγάπη σας, τα μηνύματά σας. Εννοείται τα follow σας.
0: M&M, SNMs.
1: DM, direct messages στο Messenger.
0: Εντάξει,
1: στο...
0: Μέλανη, ξέρουν αυτοί, δεν χρειάζεται να του πει άλλα.
1: Υπάρχουν και αυτοί που.
0: Από εδώ και πέρα θα
1: του
0: λες: μπείτε στα social και ξέρετε.
1: Και ναι, ξέρετε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχω μια τεράστια απορία. Τι είπατε, Μελάνη?
1: Όχι, όλα καλά.
0: Αυτό το παιδί γελάει σε ανύποπτη χρονική στιγμή μόνο του και νομίζω ότι κάτι έπαθε.
1: Όχι, όχι.
0: Νομίζω ότι είπατε κάποια αναρρόφηση.
1: Σ' ακούω, είμαι προσιλωμένη σε σένα.
2: Προφανώς γελάει επειδή σε βλέπει σοβαρό.
1: Μα θα μπορούσε.
0: Λοιπόν, ξέρετε το Hong Kong πόσο είναι σε
2: έκταση? Α,
0: έκταση.
1: Τεράστιο.
0: Περίπου.
1: Όχι,
0: το Hong Kong, παιδί μου.
2: Όχι, το Hong Kong
0: όχι είναι... όλη η Ασία.
2: Το Hong Kong είναι
0: όλη η Κίνα.
1: Είναι πάλι τεράστιο.
0: Το Hong Kong είναι σαν τη Ρόδο.
1: Η Ρόδος είναι τεράστια.
0: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το Hong Kong.
2: Το Hong Kong νομίζω ότι έχει το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά
0: πληθυσμού
2: ανά τετραγωνικό.
0: Σκέψου ότι είναι σαν τη Ρόδο.
1: Ναι.
0: Για να στο κάνω λιγάκι σε εικόνα. Σκέψου ότι όλος ο πληθυσμός της Ελλάδας είναι 11 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Και σκέψου ότι στο Hong Kong που είναι σαν τη Ρόδο έχει, ζουν εκεί μέσα 7,5 εκατομμύρια.
1: Πώς γίνεται αυτό? Πού χωράνε?
2: Εντάξει, έχουν και τους ουρανοξύστες.
0: Δεν έχετε δει, παιδιά, και... ναι, δεν έχετε δει και βίντεο πώς κάνουν τα έξυπνα σπίτια αυτοί, που είναι ένα δωμάτιο, που μέσα στο ίδιο δωμάτιο υπάρχει και τουαλέτα και μπάνιο, κατεβαίνει αλλού το κρεβάτι, βγαίνει γραφείο που είναι όλα πτυσσόμενα σε ένα δωμάτιο.
1: Αυτή τα εφήβραν αυτά.
0: Για να χωράνε.
1: Για να χωράνε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό δεν ψηλώνουν πολύ.
1: Για να
0: χωράνε. Σου λέει ένα δωμάτιο, το χώβω στα δύο μια γυψοσανίδα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλίθρες και πάλι κοντά σας και σας έχω φέρει ένα θέμα που πιστεύω δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ. Μη σας πω επουδενή.
1: Ξέρω.
0: Ποιο?
1: Πώς γίνεται να είναι 7,5 εκατομμύρια άτομα σε τόσο μικρό τέτοιο και να μην έχουν όλοι ψήρες?
0: Όχι.
2: Δεν νομίζω ότι είχε πολύ.
0: Αλλού θα ήθελα να σας πω.
1: Τόλοι είχες μικρός ψήρες.
2: Καλά, όλοι έχουν περάσει τέτοια περίοδο.
1: Μέλανη.
0: Ναι, είχα.
1: Είχες.
0: Ναι, και είχα αυτή τη βούρτσα, το βουρτσάκι. Το...
1: Όχι το βουρτσάκι, μια χτενίτσα
0: που ήταν. Μια αυτή τη χτένα, πω παιδιά.
2: Που είσαι που παίρνει η τρίχα που είσαι.
1: Και το τη χτυπούσες μετά, εμένα η μάνα μου τη χτυπούσε πάνω στο πλυντήριο.
0: Ναι. Και εμένα μου βάζανε ένα σαμπουάν που βρώμαγε τόσο πολύ.
1: Που για κάποιο λόγο αυτή η χτένα ήταν μέσα στη μόδα, ήταν ταρταρούγκα πάντα.
2: Εσύ λες που φόραγε. Πετρέλαιο.
1: Εμένα μου βάζε πετρέλαιο, παιδιά, από το Λέβητα.
0: Παιδιά, τι λέτε τώρα, μα μου βάζε ένα πετρέλαιο, θα.
2: Εμένα μου βάζε, ήταν μια σκόνη σαν τάλκ, φαντάζομαι. Το βάζε στο κεφάλι και μου έπαιρνε μια πετσέτα και την τύλιγε γύρω-γύρω από το κεφάλι για να σκάσουν μέσα οι ψήρες, η σκόνη. Και μετά ξέρω που πήγαινε λουζόσου.
1: Και έκανε πυροτεχνήματα το κεφάλι του. Τσαφτσουφ, τσαφτσουφ.
0: Παιδιά, εγώ τώρα το θυμήθηκα. Μένα ξέρετε τι μου βάζε η μητέρα μου και η γιαγιά μου μαζί στο κεφάλι για να φύγουν οι ψήρες.
1: Ξέρω.
2: Μυαλό.
1: Τσίπουρο.
2: Τσίπουρο.
0: Τσίπουρο. Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ξέρεις γιατί το είπα, γιατί μου είχε πει ότι η γιαγιά της φτιάχνει τσίπουρο.
0: Ναι.
2: Α, ναι.
0: Η γιαγιά μου
1: οπότε η γιαγιά της τα έκανε όλα με τσίπουρο. Να μαυρίσεις, τσίπουρο. Πονάει η κοιλιά σου, τσίπουρο. Θες να πιεις, να γίνεις, τσίπουρο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γεια σου.
1: Δεν θα μας αφήσει η γιαγιά μου. Αλλά μιας και μου μίλησε τώρα για σούπερ μάρκετ, πάμε τώρα στο θέμα που σας έλεγα, μιας και μου το φάγατε πριν το θέμα μου.
0: Ψέμα.
1: Όπως πάντα.
2: Όπως ψέμα.
1: Θέλω να μου πείτε, παιδιά, στο σούπερ μάρκετ έχετε παρατηρήσει ότι δεν υπάρχουν παράθυρα? Τι σας είπα.
0: Δεν το έχω σκεφτεί.
3: Ναι.
0: Είναι σαν το καζίνο.
3: Ναι.
1: Ναι, και υπάρχει λόγος που δεν υπάρχουν παράθυρα.
0: Και στο καζίνο και υπάρχει λόγος που δεν υπάρχουν παράθυρα.
2: Για μην ξέρεις τι μέρα
0: για μην
2: είναι.
0: Για μην ξέρεις αν είναι μέρα ή νύχτα.
1: Ακριβώς. Παρόμοιος είναι ο λόγος και στο σούπερ μάρκετ, λέει. Γιατί όση ώρα είσαι, λέει, μέσα στο σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα παράθυρα δίνουν φως μέσα.
2: Ναι.
1: Πρώτον, χαλάνε τα προϊόντα και οι συσκευασίες.
0: Αυτό λογικό, αλλά όχι για να μείνεις μέσα.
1: Ναι, αλλά ουσιαστικά γι' αυτό δεν θέλουν, γιατί θέλουν να διατηρηθεί ουσιαστικά το σκοτάδι, συσσαγωγικά σκοτάδι, να μην έρχεται το φως του
0: ήλιου. Το τεχνητό φως.
1: Ναι. Και λέει για να μην παρατηρήσει έξω τις καιρικές συνθήκες και αν είναι σκοτάδι κτλ. Για να είσαι καθαρά επικεντρωμένο στα προϊόντα. Και υπάρχουν και κάποια άλλα ακόμα που δεν τα ξέραμε και τα έχουν κάνει επίτηδες για να μπορέσουμε να μην αποσπάται η προσοχή μας από
0: αλήθεια,
1: τα προϊόντα.
0: Λες.
1: Πάμε σε ένα μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να σας πω και άλλα τέτοια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθερ, κυρίε και κύριοι. Επιστρέψαμε. Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα, Στάθης Μπόγδανος και καβαλάρης των FM Βασίλης Ικόγνητο πίσω από την κονσόλα. Μέλανη Μιλένοβα μας έδωσε τα tips για τα. Όχι τα tips.
1: Όχι, τι,
0: τα τρίβια είναι.
2: Ναι, τρίβια, ναι. Τρίβια, ναι.
1: Έχω τώρα κάτι ακόμα πιο σοκαριστικό.
0: Για σούπερ μάρκετ πάλι.
1: Για σούπερ μάρκετ. Παίρνετε το καρότσι και το πάτε.
2: Ναι.
1: Δεν κάνει θόρυβο.
2: Αν κάνει θόρυβο.
1: Ναι, το καρότσι δεν κάνει πολύ θόρυβο.
0: Όχι.
1: Ναι,
0: νομίζω ότι κάνουν οι ρόδες στο πλακάκι σου αρμού.
1: Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο. Παιδιά, έχουν φτιαχτεί. Είναι συγκεκριμένα πλακάκια σε πάρα πολλά καταστήματα, τέλος πάντων, γενικά με.

0: επίπεδο δάπεδο, τα οποία λέει προκαλούν θόρυβο στα καροτσάκια επίτηδες, αναγκάζοντας κάποιον αγοραστή ουσιαστικά, ο οποίος είναι μέσα, να επιβραδύνει αστικτοδός την κίνησή του, έτσι ώστε να περιηγηθεί περισσότερο και να μπορέσει να παρατηρήσει τα προϊόντα γύρω του.
1: Σατανικό!
0: Ναι!
1: Σου λέει κάτσε να πάω πιο σιγά για να μην ακούγει τόσο δυνατά.
2: Και εγώ σκέφτηκα ότι θα το έλεγε ασφάλεια. Να ακούγεται το καροτσάκι που έρχεται, μην χτυπήσει, ξέρω εγώ.
1: Α, για να μην συστροφεί πάνω, δηλαδή μην βγουν δύο καρότσια.
2: Ναι,
1: και
2: ξέρω εγώ. Να μην χρειαστεί να κάνει δήλωση μετά.
1: Ασφαλιστικέ μετά, ναι.
0: Δεν το έχετε παρατηρήσει. Άμα το πα γρήγορα το καρότσι και αν το τεκ. Και είναι λίγο περίεργο. Οπότε το πα αργά.
1: Είναι σατανικό.
2: Να σου πω, υπάρχει κάποιο κόλπο για τα καλαθάκια? Γιατί εγώ παίρνω καλαθάκι, δεν παίρνω καρότσι.
0: Α, δεν ξέρω. Οι πληροφορίες μου δεν έχουν κάτι για τα καλαθάκια.
2: Το καλαθάκι θα λέει πηγαίνει πιο αργά γιατί βάρινε.
0: Καλά, πολύ πιθανόν. Γι' αυτό δεν τα κάνουν τόσο μικρά.
1: Τα κάνουν τόσο μικρά.
2: Για τα κουβαλάς βρε με λένε τα κάνουν τόσο μικρά.
1: Ναι, αλλά ακόμα και λίγα πράγματα να θες να πάρεις, πολλές φορές μπαίνεις στη διαδικασία να πεις «Α, θα πάρω καρότσι μου, ωραία, τώρα».
3: Για να ράζεις κιόλας.
1: Για να κουμπάς. Οπότε αφού έχεις το καρότσι, που σημαίνει ότι δεν κουβαλάς ένα μονίμο στα χέρια σου, ξέρω εγώ, ένα καλάθι.
2: Ένα τσαντάκι.
1: Μπράβο, άρα έχεις περισσότερο χρόνο να περάσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, άρα και μεγαλύτερο χώρο μέσα να αποθηκεύσεις.
0: Άρα ψωνίζεις
2: και μετά παίρνεις τα πράγματα που θες, φαίνονται λίγα μέσα στο καροτσάκι και λες, πάρω κι άλλα. Τι ήρθα, γύφτος είμαι.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζα ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
1: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο?
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλήθρες κοντά σας στην παρέα σας και πάμε τώρα να κάνουμε χαμό γιατί έχουμε παιχνίδι.
1: Τι παιχνίδι έχουμε?
2: Ποιο παιχνίδι?
0: Το αγαπημένο σας.
2: Πρόσωπο ζω πράγμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Το έχω.
0: Ή αλλιώς λεξομαχίες.
2: Λεξομαχίες.
1: Δηλαδή, πάμε.
0: Ξεκινάμε.
1: Πες μας περίπου τι παίζει, τι κάνουμε.
0: Σας λέω μία κατηγορία που θέλω να μου πείτε από ένα γράμμα.
2: Α, ναι. Okay.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Πάμε. Θέλω να μου πείτε. Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα.
2: Είναι αυτό που μας αγχώνει κάθε φορά.
0: Ένα παραμύθι από Χ.
1: Χιονάκι και Φτανάνι.
2: Νομίζω ότι είμαστε
1: μαζί.
2: Μαζί.
0: Το είπατε μαζί. Άντε. Από έναν και ένα πόντο.
1: Γιατί όχι 0-0. Γιατί το είπες 4 μέρες μετά, αφού τελειώσαμε όλο το παραμύθι εμείς.
2: Περίμενα να τσακωθείτε.
0: 1-1-0 ο Βασίλης. Πάμε. Στο δεύτερο. Θέλω να μου πείτε πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα ένα ψαρί από τάφ.
2: Τσιπούρα.
1: Τέστροφο.
0: Είπε τέστροφα.
2: Τέσλα.
1: Ταρμπούνι.
0: Είπε ταρμπούνι.
2: Τσαρδέλα.
0: Ο Τόλης έχει δύο πόντους.
1: Γιατί δεν μετράει τέστροφα.
0: Πάμε σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κλείσε αυτούς

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες κοντά σας και υπενθυμίζω, παίζουμε λεξομαχίες. Η Πόντι αυτή τη στιγμή δύο έχει ο Τόλης, έναν έχει ο Στάθης, μηδέν έχει ο Βασίλης. Και πάμε στην επόμενη κατηγορία που θέλω να μου πείτε πάρα μα πάρα πάρα πολύ γρήγορα ένα σπιτικό φαγητό από νη.
1: Νησουάζ.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Νιώκι.
0: Εσύ τι είπε.
1: Νησουάζ.
0: Τι το νησουάζ.
1: Μια σάλτσα.
0: Σπιτικό φαγητό είπα, άκυρο Τόλης.
3: Εγώ είπα ντάμιες.
1: Ντάμιες.
3: Δεν μετράει ντάμιες.
1: Να σόλια.
0: Δεν περνάει τίποτα από ό,τι μου είπατε.
3: Δεν κατάλαβα. Την μπάμια στην ντάμια.
1: Εντάξει, Βασίλης.
0: Άντε, περνάει το νιόκι με.
2: Είναι σπιτικό φαγητό στην Ιταλία. Δηλαδή, τι να κάνει.
3: Είναι δυνατόν να είπε νιόκι τώρα και να το δώσω δεν μαθμό.
2: Ναι, φίλε, στην Ιταλία.
1: Ναι, φίλε, ισχύει.
3: Γιατί δεν είπε επέστροφα Νικαράγουα. Έχει νι. Έλα, δεν μετράει το νιόκι, δεν περιβάλλει.
1: Όχι, είναι, μετράει.
0: Έλα, μετράει.
1: Είναι τα σαν τύπου ζυμαρικό, αλλά που γίνεται από πατάτες.
0: Μετράει, είναι σπιτικό φαγητό.
3: Κάθε πρωί το φτιάχνουμε.
2: Ναι.
3: Αυτά λέγονται μαντίλια.
0: Ωραία, ωραία. Έχετε και οι τρεις από έναν πόντο και πάμε τώρα στο τελειωτικό.
1: Κάτσε τρεις, εγώ έχω δύο.
3: Ωραία, έχουμε όλοι από τρεις πόντους και πάμε όποιος το πάρει τελειώνει.
0: Ωραία, πάμε σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα. Λίγο έτσι να σας αφήσω να ηρεμήσετε.
1: Άντε, πάμε.
0: Και επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή φρεσκόντα. Σας έχει γίνει εδώ πέρα χαμός.
1: Κλεψιάς.
0: Και κλεψιάς. Ο Τόλης έχει δύο πόντους και ο Βασίλης με το Στάφη έχουν από ένα.
1: Κανονικά έχει δύο ο Τόλης, ένα εγώ, μηδέν ο Βασίλης.
0: Ένα. Πήραμε το νιόκι, το πήραμε. Συνεχίζουμε στην επόμενη κατηγορία και θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα δέντρο από φύ.
2: Από φύκος.
1: Δεν άκουσα το γράμμα.
0: Είπες φυκιό.
3: Φυκιό. Είπε δέντρο, φύνικας.
2: Γιατί ο φύκος τι είναι?
1: Παιδιά,
0: ο φύκος είναι θάμνος.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουσα το γράμμα.
0: Φύ.
1: Δεν άκουσε, δεν είπε φύ.
0: Δεν
1: είπε, να σου πω κάτι. Να μην το κάνεις έτσι, να λες.
0: Από φύ. Ό,τι θέλω θα κάνω.
1: Από φύ και μετά να πεις το τι ζητάς.
0: Ο Βασίλης πώς το άκουσε?
2: Σε τι ζητάς?
1: Εγώ φταίω που δεν μπορείς να πεις το καθαρά. Που το είπες και φύσηξες κεράκια στα τρία σου. Το φύ.
0: Λοιπόν, δύο πόντους ο Τόλης, δύο πόντους ο Βασίλης.
1: Αλήθεια.
0: Ένα πόντο ο Στάθης.
2: Γιατί το φυκιό δεν πιάνει.
1: Εγώ θα έλεγα φουντουκιά.
0: Είστε έτοιμοι? Μπορώ να προχωρήσω?
2: Βεβαίως.
0: Θέλω πάρα πολύ γρήγορα να μου πείτε ένα αντικείμενο από αλφα.
1: Από λέμονο.
2: Αλφα.
0: Εσύ γιατί λες αυγολέμονο?
1: Να σου πω, είχα έτοιμο το αυγολέμονο και λέω θα το βάλω σε όποια κατηγορία να είναι.
0: Τρεις πόντους ο Βασίλης.
3: Και είναι
0: νικητής.
1: Φιάσκο. Ξαναβάζω το φι. Φιάσκο.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Αθηνών στον Ιδρώγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη.

Όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: είναι 12.30.
1: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: Πρώτη μετάδοση. Μόνο στον υδρόγειο 106,9.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης και ακούστε το νέο μου τραγούδι. Να γυρνούσα πίσω. Εδώ στον υδρόγειο 106,9.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: στον υδρόγειο 106,9. Πρώτη μετάδοση.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.